φίλε, ακραίο! Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο. Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Θρίλερ στο Μενίδη. 89χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της. Κρατούνται ο 62χρονος γιος της και ο 69χρονος ανιψιός της. Νέα επίθεση είχαμε χτες με ένα νεκρό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα των Χούθη με 24 θύματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του, ο οποίος υποσχέθηκε μεσολάβηση σε διάλογο. Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τη Σαουδική Αραβία. Άλλη μια κίνηση έκπληξη από τον Τραμπ ανακοίνωσε χθες ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Οι απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα. Έξαλλος με τον Ουκρανό πρόεδρο εμφανίζεται και πάλι ο Τραμπ. Στο μεταξύ, 6 γερουσιαστές και από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσαν τον Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, έγραψαν στο σκεπτικό τους. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων εν αναμονή των πορισμάτων για την οσμή αερίων που έχει αναφερθεί στο συγκρότημα. Στο επίκεντρο σκανδάλου η Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της από την πρεσβεία στην Αθήνα μετά από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Influencer ή YouTuber θέλει να γίνει ένα στους 4 εφήβους, σύμφωνα με έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ένα τραγούδι που είχε γράψει το μακρινό διορίς Justin Timberlake. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Άσε.
1: Μια χαρά. Ναι. Να μην χάσει ο Αφόπη, την Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Αρχίζει η ιδέα με το. Φέρνουμε 95 κόμμα, κοιτάς μωρέ.
0: Είσαι κοιτά, να δω πως είσαι.
1: Μια χαρά. Ναι. Να μην χάσει ο Αφόπη, την Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Αρχίζει η ιδέα με τον καιρό. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα νεφώσει με τοπικές βροχές στιγμή σύνταγμα 19, Κυψία 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 18, Λονδίνο 12, Ρώμη 19, Παρίσι 8, Κύπρος 17, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Τι μπορεί να κάνει η κατανάλωση καφέ, θα σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Έπινε πολύ καφέ αυτός.
0: Ναι.
1: Και η γυναίκα του γέννησε μαύρο, παιδί.
0: Ο Χριστός και η Πανα...
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Σήκω. Παρακαλώ. Γεια, σήκω.
1: Λοιπόν, κίνηση αγγελοφόρος Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Κίνηση και η άνοδος λεωφόρου Γαλατσίου προς Βεϊκού, η Αρδιτού, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Επίσης, κίνηση αγγελοφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο 1952-952.
0: Τι κάνατε το Παρασκευή Σαββατοκύριακο?
1: Το ιδιαίτερο ένα φαγητάκι έκανα με χάλι μου, αυτά απλά πράγματα, λιτά.
0: Μα,
2: ναι. Απλά πράγματα, πήγα ένα θέατρο, ένα φαγητάκι.
0: Α, μα, θέατρο, κλειστό.
2: Κλειστό, κλειστό.
0: Α, okay.
2: Πολύ ωραία.
0: Εσύ?
2: Για φαγητό είχαμε.
0: Ωραία, μια.
1: Εσύ που ήσουν να μην...
0: Όχι όσο είχε τον Αύγουστο, αλλά ναι, διατηρείται ακόμα.
1: Αφού...
0: Τι έκανα... έτρωγα πρωινό, το οποίο δεν το είχα ξαναφάει.
1: Γιατί?
0: Γιατί... Ναι, διατηρείται ακόμα. Αφού... Τι έκανα... έτρωγα πρωινό, το οποίο δεν το είχα ξαναφάει.
1: Γιατί?
0: Γιατί, τι άδωκα, τι αυτά.
1: Α, εννοείς το μπουκάλι, αφού άντεχες, μπράβο.
0: Κυρίθρες και τέτοια.
1: Α, και κυρίθρα. Αυγά τηγανιτά ή αυγά ποσέ.
0: Α, τηγανιτά, τηγανιτά, με βούτυρο.
1: Α, το ρίξεις έξω το Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα έχει γυμναστική. Καλά, ήταν ένα φαγητό ένα βράδυ, το βράδυ, στο χάτι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Το Πάσχα θα είμαι εκεί.

0: Έχει μια χαρά.
1: Πάλι! Πάλι θα σε κοιτώ πάλι.
0: Θα γίνει νοικοκυρά.
2: Είμαι ήδη, ρε.
1: Τα κορίτσια εκεί τι κάνω, δεν μάθαμε.
0: Ο Πέτρος καλά είναι.
1: Ναι.
2: Δεν τον είδα.
0: Α, δεν τον είδες.
2: Παρότι πέρασα το κάτω από το σκάρπα.
1: Α, ναι.
2: Καλά, τα παιδιά, τα βράδια ήταν ψηλό άδεια.
1: Εντάξει.
2: Θέλω να πω ότι μαζευόντουσαν όλοι εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Η Μύκονος είναι. Μην την πειράζετε την Μύκονος. Μην την πειράζετε.
3: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
4: Breakfast.
3: Καρφωμένο, εκεί.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Χάλη, δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
4: Breakfast.
3: Καρφωμένο, εκεί.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Upside Down. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Αν έχει και γενέθλια, εντάξει, χαλάει και ο καιρός. Τι να σου πω τώρα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε.
1: Η δημιουργικότητα, η διορατικότητα και η δυνατή παρουσία σας σπάνια περνούν απαρατήρητες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Οι Αδρομάχοι, ο Σιμεών, η Σιμεώνα και ο Βαλάντης.
0: Πολύ ωραία. Σα σήμερα γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Σα σήμερα το Dave. David Left, 70 ετών, Άγγλος, βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Damned. Δεν τους ξέρετε πολύ, δεν έχει σημασία, αλλά πολύ καλή. Hugh Jackman, 58 ετών, Αυστραλός ηθοποιός, γενέθλια και αυτός. Σα σήμερα το 1970, 20 Αθήνα. Δεν τους ξέρετε πολύ, δεν έχει σημασία, αλλά πολύ καλή. Hugh Jackman, 58 ετών, Αυστραλός ηθοποιός, γενέθλια και αυτός. Στα σήμερα το 1970, 20 Αθηναίοι καταθέτουν αίτηση ίδρυσης. Στα σήμερα το 1991, το album Stars στο Simple Red με το ομώνυμο τραγούδι κατευθείαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

On. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά, τίποτα. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπορείς να μπεις στο aegean.com ή κάνε την κρατησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Η Μάλτα, το νησί των υποτών. Μπορείς να μπεις στο aegean.com.

0: Ακολουθείτε λίγο.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ. 2-10-61-46-99-97. Θα ανταλλάξουμε μια καλημέρα, θα καταλάβω που είσαι. Από την εταιρεία Toho Official. Είναι T-O-W-H-K-O. Toho Official. Από το 2023 με... έχει άνετα και oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις ώρες της μέρας. Το t-shirt που θα πάρετε είναι ειδικό. Το φορούσε ο Hughes Allen στο live του στην Αθήνα, διάσημος DJ. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram Toho κάτω παύλα Official για να δείτε περισσότερο. Το ξαναλέω, Toho είναι T-O-W-H-K-O. Είναι ειδικό. Το φορούσε ο Hughes Allen στο live του στην Αθήνα, διάσημος DJ. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram Toho κάτω παύλα Official για να δείτε περισσότερο. Το ξαναλέω, Toho είναι T-O-W-H-K-O. Οκ, okay, Toho κάτω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο?
2: Αδάμ.
0: Ερώτηση για Μίλα. Πού είναι οι άλλοι, σε διώξανε, σε πετάξανε έξω από το μαγαζί? Τι έχει γίνει με το Αδάμ?
2: Είμαι εντός, εκτός και πείτε αυτά.
0: Τι γίνεται, έχεις καμιά Εύα ή τη λένε αλλιώς, τι να κάνουμε?
2: Όλο και κάτι υπάρχει.
0: Σταθερό με...
3: Εντάξει,
0: κάθεται αυτή. Okay, εντάξει, το βλέπω καλά. Πες μου κάτι, τι έγινε μέσα στο Παρασκευή Σαββατοκύριακο? Κάτι το οποίο λες, αυτό ήταν ωραίο για Σαββατοκύριακο.
2: Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Ρε παιδί μου, είχες, κάπου έφαγες καλά, έφαγες κάτι ωραίο?
2: Πολύ παιχνίδι με το γιο μου.
3: Ωραία.
0: Πόσο είναι ο μικρός?
2: Είναι 7.
0: Μια καλά shirt του Hughes Allen, του γνωστού διάσημου DJ. Θα το κρατήσει να το φορέσει ο γιος το μεγαλώσει, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή. Thank you, bye bye. Michael is back.

0: Στις 8 και 4 στο νούμερο
1: εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις. Φουντούκι με σοκολάτα. Και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί.
6: Όμοιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α. Εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έως 25 το κάθετος επιστροφή. Eurobank.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Η σωλιά νικής και εστίασης παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Τα χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση
15: όλη καλή χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
21: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας...
20: Lidl, γιατί αξίζει.
21: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Take me there. Καλημέρα σας, 7:31. Να υπενθυμίσω, έρχεται τώρα το breakfast FM in bed. Θα πει αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σας, να μου κάνουν έκπληξη. Γιορτάζετε, γιατί δεν ξέρω, τον αγαπάτε. Δεν τη θέλετε άλλο. Εγώ. Μα τα κάνω εγώ. Δεν σας απασχολεί. Εγώ. Δευτεριάτικο εγώ. Η διαδικασία είναι απλή. Είτε μου τηλεφωνείτε εδώ στο 210-6146-997. Είτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber. Έλα, πες.
1: Να μην το πω. 69,
0: δεν. Είχα σηκώσει το χέρι.
1: Δεν πρόλαβα να το δω.
0: Ούτε καν βλέπει, ούτε κοιτά. Δεν.
1: Διαφορώ, καταλαβαίνεις. 69, 31, 952.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. 2, 10, 61, 46, 9, 9, 7. Όλο αυτό και από το Viber.
1: 69, 31, 952, 952.
0: Τι, να κάνουμε το πρώτο. Ωραία, πάμε να κάνουμε το πρώτο.

0: αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος.
1: Μιλάμε, με συγχωρείτε. 8 παρά 20 και μιλάει η Ντόρα. Σκάσε, μαρέ. Και μιλάει τώρα.
2: Τι να
1: πω. Βάζω τραγούδι για να επαναλάβουμε.

0: καλησπέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα. Να υπενθυμίσω τι πρέπει να φάτε σήμερα, έτσι. Μια καλή σαλάτα, δροσερά φρούτα και τα πάντα. Δεν θες κάτι άλλο, διότι έφαγες τα οπισθιά σου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα και καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Okay. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά θα σου επιστρέψουν τα φράγκα. Εντάξει, το κάνουμε γιατί δεν φοβόμαστε. Okay. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Αυτό το ένα είναι, έτσι. Α, να επαναλάβουμε αυτό. Που μίλαγε η Ντόρα. Χτυπάει. Μάλιστα. Καλό, πώς κάνει.
1: Βραχνιασμένο είναι.
0: Με φεϊντίν χτυπάει. Πάμε πάλι. Αφού... Ντόρα.
2: Ναι.
0: Έλα βρε Ντόρα, τι κάνεις. Καλημέρα, όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Έχεις και γενέθλια σήμερα.
2: Έχω και γενέθλια.
0: Γιατί, αν έχουν αηδίες. Λοιπόν. Happy birthday to you. 95,2 άθεστη τζέι. Με ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης στείλε ένα μήνυμα εδώ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, λέω, από το αγόρι σου. Wow. Βλέπεις κάτι, σε ξαναπήραμε 8 παρά 20 μίλαγες.
2: Ναι, είχα ένα σοβαρό τηλέφωνο, επαγγελματικό.
0: Την πήραμε τη δουλειά ή τη χάσαμε?
2: Ναι.
0: Την πήραμε.
1: Ναι. Τι πήρε τη δουλειά?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία. Χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα σήμερα που πήρες και τη δουλειά. Καλημέρα, γεια.

0: my husband. 7:48, καλημέρα σας. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Τηλεφωνούμε στη μάνα.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, μαμά, τι κάνετε? Μαμά.
2: Καλημέρα, μαμά.
0: Η μαμά Αλεξάνδρα, είσαι, τι να κάνω τώρα.
2: Ναι.
0: Και σου μεταφέρω μια καλημέρα από την κόρη σου, την Κατερίνα, η οποία από ό,τι μου γράφει εδώ, σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Α, τι ωραία.
2: Α, τι ωραία. Τι γλυκό αυτό πρωί-πρωί.
0: Έτσι, έτσι. Σιγά μην δεν το ξέρεις. Απλώς το υπερθύμισε ότι σε αγαπάει. Εντάξει, οκ. Μένετε στο ίδιο σπίτι ή έχει φύγει ήδη?
2: Έχει φύγει, έχει φύγει.
0: Α, μένει σε άλλο σπίτι.
2: Μένει σε άλλο σπίτι, ναι.
0: Είναι παντρεμένη?
2: Έχει χωρίσει.
1: Έχει χωρίσει.
0: Έχει χωρίσει. Μια χαρά είναι.
3: Μια χαρά είναι.
0: Κάτσε, κορίτσι, μωρέ, μην το πει.
3: Στα καλύτερά τη.
2: Στα καλύτερά τη, αυτό είπα κι εγώ.
0: Έτσι, μπράβο, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Γεια.
1: Όλα καλά.
0: Ναι. Καλημέρα. Ποιος,
4: καλημέρα.
0: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
4: Ο Σωτήρης.
0: Πού τον να?
4: Εδώ είναι.
0: Για δώσ' τον μου. Αχ, είναι μικρός μου, εκείνη τα πέντε. Σωτήρη. Σωτήρη. Σωτήρη, καλημέρα, Σωτήρη.
5: Καλημέρα.
6: Εδώ είμαι η Βασιλική.
1: Είναι Βασιλική.
0: Α, η Βασιλική είναι. Ο Σωτήρης πού είναι, σε Βασιλική?
5: Νάτος.
0: Νάτος. Σωτήρη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Σωτηράκο. Τι κάνεις?
5: Καλά.
0: Πας σχολείο, τι τάξη πας τώρα, πηγαίνεις σχολείο?
5: Ναι.
1: Τώρα πάει.
0: Α, τώρα πας ξεκινήσεις. Πολύ ωραία, Σωτήρη μου, να περάσεις όμορφα, χρόνια πολλά. Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Από τον μπαμπά και τη μαμά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα. Good morning, everyone.

0: Πληθυκό.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
3: Εσείς, αυτές όλες που λένε αυτά τα καλά λόγια για μένα, τα πήρανε, τις πληρώσετε. Πληρωθήκανε, μπράβο. Όχι, για να είμαστε εντάξει.

0: Άλλα δύο πράγματα να σας πω. Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι στις 8 και 4
1: η Κότα ή το Αυγό.
0: Αυτό ακριβώς. Έρχεται η Κότα και το Αυγό. Και υπάρχει πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Κανένας. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνα. Το εμβληματικό έργο του Edward Albee σας περιμένει. Πρωταγωνιστούν Βλαδιμίρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη και στο πλευρό της βρίσκεται Σπύρος Σταμούλης και Ελιάνα Στραβοδήμου. Αυτό το επώνυμο είναι Βρισιά. Είναι λιγάκι. Αλλά δεν λέμε κάτι κακό. Σαν επώνυμο το λέμε. Αλλά είναι και ξέχαστο. Με αυτό που είπα τέρμα. Έλενα, σε απογείωσε. Ελεάνα μάλλον. Λοιπόν, προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη στις 8 για να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Ζήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια. Πάρτε και μια πέτρα μαζί σας. Ξέρετε τι είναι, στα Εξάρχεια θα είστε. Στείλτε ένα μήνυμα παρακαλώ αν θέλετε.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε μόνο θέατρο και το ονοματεπώνυμο σας, τίποτα άλλο. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» στο θέατρο Ζήνα. Βρίσκεται Λεωφόρο Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια. Τα ζώδια.
2: Κριός. Κάποιες νομικές εμπλοκές μπορεί να σας χαλάσουν τα σχέδια. 7. Ταύρος, μη δείχνετε εμπαθή στο χώρο της δουλειάς σας και προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα πιο αντικειμενικά. 7. Δίδυμη, ξαφνικές εξελίξεις ή οικονομικά θέματα μπορεί να βελτιώσουν τη διάθεσή σας. 9. Καρκίνος, προσπαθήστε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση που θα σας βγάλει από μια δύσκολη θέση. 8. Λέων, προσπαθήστε να αποκτήσετε μια καλύτερη προοπτική σε καταστάσεις που σας προβληματίζουν. 7. Παρθένος, μην αγχώνεστε και μην φοβηθείτε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να απαλλαγείτε από μια χρόνια ανησυχία. 8. Ζυγός, η καριέρα σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα σήμερα και το κλίμα στη σχέση σας αρχίζει να βελτιώνεται. 9. Σκορπιός, η σημερινή ημέρα θα σας βοηθήσει να βρείτε μια δύσκολη λύση σε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 10. Τοξότης, ερωτικές εντάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. 8. Εγώκερος, κάποιες εκπλήξεις μπορεί να ταράξουν τα ήσυχα νερά στην ερωτική σας ζωή. 10.
0: Μην μου βάζεις για ερωτικά, δεν θέλω, βαριέμαι από την εποχή.
2: Εντάξει, τώρα τακτοποιήσουμε αυτά λίγο. Υδροχός, φροντίστε να γίνετε πιο εκφραστικοί και να διεκδικήσετε τα θέλω σας. 9. Και τέλος, ηχθείες, επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανησυχίες μπορεί να γίνουν πιο πιεστικές σήμερα. 7.

0: απόσπαστα FM με τον Μιχάλη. Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διαδικασία? Σκέδαση. Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο...
6: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
6: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
7: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
6: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Σμή στο χώρο. Άγριος καυγάς ανάμεσα σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μιλά για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ασφυξία η αιτία θανάτου της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στο Μενίδη. Στην αστυνομία, ο 62χρονος γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δε μασάει Σίδνεϊ Σουίνι, η νέα σεξοβόμβα του Χόλιγουτ, συνεχίζει τις γυμνές φωτογραφίσεις σε πείσμα των επικριτών της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα
13: ο καιρός.
12: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ζάννα, το δύο ώρα. Για να με τι λέει η αδικαιοδό, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την αδικαιοδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλής έως κόμβο Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα γύρω στα 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κυψίας και μικρές καθυστερήσεις στη διέξοδο για Λάμια.
0: Μάλιστα, okay, thank you. Άλλο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι επιστρέφει σήμερα ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Έχει σκοπό να κατέβει.
0: Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει τελειώσει το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός σήμερα. Θα δούμε. Αφού έχω άδεια, τι μου λες τώρα και εμένα. Έλα.
2: Α, ναι, έχεις, ναι, ναι, έχεις. Λοιπόν, κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού από τη Λυκόβροση στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και η Άνδος από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση έχει Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και τέλος η Άνδος Σαρδιτού και τη Βασιλείας Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
4: If you don't like something, change it.

0: αυτό ακριβώς. Life is simple. Η ζωή είναι απλή, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι και seasonal. Δηλαδή ανάλογα ναι. με την εποχή.
2: Ναι.
0: Το καλοκαίρι έμπαινε με στο Instagram και έβλεπε συνέχεια οπίστια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα που έχει φθινοποριάσει,
2: ναι.
0: Δεν βλέπεις τέτοια.
1: Τι βλέπεις?
0: Έχει μπουφανάκι, λεπτό, ναι. Το οποίο όμως δηλαδή δεν κλείνει μέχρι πάνω, ναι. Κατεβαίνει για να φαίνεται το στήθος. Αυτό δεν κάνετε, μωρέ.
1: Αυτό
0: γιατί το κάνετε αυτό?
1: Για να φαίνεται.
0: Για να φαίνεται.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά. Δεν μας αφήνετε λίγο ήσυχους.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, και αυτό γίνεται, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι παγωμένο.

0: Σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. 8 και 12. Παρακαλώ, μπορώ να σα ενημερώσω λίγο.
1: Μπορείς.
0: Σκρολάρετε στο TikTok, στο Instagram και παντού βγαίνει μπροστά τα Emanuela Cosmetics. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει, βρίσκονται και σε έκθεση στο Ντουμπάι.
2: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο περίπτωμα το χάζει. Εντάξει, θα γίνει εκεί ο εντελώς ροζ και τελικά. Είναι πολύ ωραίο. Τι χάμος έγινε. No filter needed foundation. Το βάζεις και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις βάλει φίλτρο στο πρόσωπό σου. Κάνει τρομακτική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις και τα μπουκαλάκια με design, βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πραγματικά super προσιτές, έτσι. Λοιπόν, μπορείς να τα βρεις και σε ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ρίξεις μια ματιά στο προφίλ του στο Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics. Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics και θα δείτε ότι είναι και στο Dubai. Είναι τρελό.
2: Τι ωραία.
0: Λοιπόν.
3: Η Κότα.
0: Ήρθε η ώρα για τα φράγκα. Ελάτε, παρακαλώ, η Κότα ή τα Αυγό. Να υπενθυμίσω, είναι ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι Κότα ή Αυγό. Τη σειρά του Κότα ή τα Αυγό δεν τη γνωρίζω, γιατί άμα τη γνωρίζω δεν θα παίξουμε. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος. Αν τα βρει από την αρχή, βέβαια είναι 10 ερωτήσεις. Είναι μια δυσκολία. Να πω, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρίσκεις κάθε φορά Κότα ή τα Αυγό, αλλά μπορεί και να γίνει.
2: Σωστά.
0: Αλλά ακόμα και αν βγει. Σε μία ερώτηση πριν τελειώσει, δηλαδή να βρεις την ερώτηση 10,
2: ναι,
0: και κερδίσεις, έχεις πάρει 200 ευρώ μετρητά.
2: Αυτό
0: για να δω. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
4: Ιωάννα είναι το όνομά μου.
0: Μπράβο, Ιωάννα, τι κάνεις? Το τηλέφωνο είναι.
4: Καλή εβδομάδα, σας εύχομαι.
0: Επίσης, πού βρίσκεσαι, Ιωάννα?
4: Καθοδόν, για τη δουλειά μου.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η Κότα ή τα Αυγό?
4: Ας ξεκινήσουμε με την Κότα, λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην δεύτερη ερώτηση. Στη δουλειά, έχεις, ας πούμε, κανένα ερώτημα πριν πας, λες, τι θέλω εδώ πέρα? Έχεις τέτοια ερωτήματα?
4: Δεν έχω.
1: Δεν έχει.
0: Άρα θα σου βάλω το άλλο. Η Κότα ή τα Αυγό?
4: Η Κότα.
0: Μάλιστα. Η Κότα.
1: Κόντινα, παιδιά, η Κότα.
0: Καλά πάμε.
1: Τρία.
0: Τώρα δεν έχω παρατηρήσει ότι στην αρχή έχει πολλές κότες.
1: Έχει πολλές κότες. Τι
0: δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ιωάννα, η Κότα ή τα Αυγό?
4: Τα Αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Α, κοτούλα.
1: Κοτούλα.
0: Καλά πάμε. Τι αριθμό είναι η ερώτηση τώρα?
1: Τέταρτη.
0: Η τέταρτη. Η Κότα ή τα Αυγό?
1: Μισό λεπτάκι. Το Αυγό η κυρία και βγήκε η Κότα.
2: Ναι, ναι.
0: Σοβα. Α, δεν το πήρε τη
1: σπίτι.
0: Άρα έχει χάσει.
4: Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Φύγε μακριά.
1: Μα φύγε από την γραμμή.
0: Γεια.

0: Το πήρα είδηση.
1: Εντάξει.
0: Έχει έρθει ένα mail, ένα memo εδώ και το διάβαζε λιγάκι. Ξέρετε, έκανα αυτό που κάνω πάντα. Πέντε πράγματα ταυτόχρονα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
2: Αγγελική.
0: Αγγελική, τι κάνετε, Αγγελική?
2: Καλά, είμαι στο γραφείο.
0: Α, έχει φτάσει ήδη στο γραφείο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι, είσαι η μόνη εκεί ή έχουν έρθει κι άλλοι?
2: Όχι, έχουν έρθει.
3: Α, είναι εκεί κι άλλοι.
0: Μάλιστα. Η κότα ή τα αυγό?
2: Αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Αυγό.
0: Να το.
3: Μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο. Ξανά η ίδια ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ίδια η απάντηση. Η κότα ή τα αυγό?
2: Να πω το αυγό.
0: Να πει ότι
3: το αυγό.
1: Να το.
3: Παιδιά, να το. Τι γίνεται,
1: τι ερώτηση.
0: Στην... Α, πάμε στην έκτη ερώτηση. Αν πλησιάζουμε προς την κορφή, προς το 10. Η κότα.
1: Η κότα
0: λες.
3: Ναι.
0: Οκ.
3: Ωραία, μπράβο.
0: Καλά πάμε.
3: Τι γίνεται, παιδιά, 7.
0: Η κότα ή τα αυγό?
2: Από το αυγό τώρα.
1: Από το
0: αυγό.
2: Δεν πειράζει, Μιχάλη μου.
0: Χαιρετισμούς και στους υπόλοιπους εκεί στο γραφείο.
2: Ευχαριστώ, φιλά.
0: Bye bye. Next one, please.
3: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα σας.
3: Να την, κύριε. Όλες κυρίες σήμερα.
0: Έτσι.
3: 8.
0: Μάλιστα. Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα.
1: Απαπα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κυρία μου, δεν πειράζει. Next line, please.
3: Πάμε στην 9.
0: Παρακαλώ. Ποιος?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Είμαι η Ελένη.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Ελένη, τέτοια ώρα?
4: Είμαι σπίτι ακόμα.
0: Σπίτι ακόμα.
3: Α, σπίτι.
0: Το ακόμα τι θα πει, ότι θα φύγεις σε λίγο.
4: Το.
0: Λέω το ότι ακόμα είμαι σπίτι, πάνε πει ότι σε λίγο θα φύγεις, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Πού θα πας?
4: Θα πάω στη δουλειά.
3: Α, δουλειά θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Δουλεύουν όλες.
3: Πολύ καλά.
0: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
3: Μπράβο! Τελευταία, παιδιά!
0: Πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Θα πάρεις 200 ευρώ να το βρεις. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
0: Δεν το σκέφτεται.
3: Μπράβο!
0: Ναι! Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά. Να πας στα Lidl να αγοράσεις και αυγά, εντάξει? Μείνε στην γραμμή. Παιδιά! Baggy Hill.

0: goes. I heart goes. Δηλαδή, 8 και 20, είμαστε έτοιμοι.
1: Αμέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί το ρωτάω, γιατί θα μιλήσω στα γόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα τους πω 5-6 πραγματάκια τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα οποία πρέπει να τους ακολουθήσει όλη τη ζωή.
1: Ξέρω.
0: Θέλω όλοι οι άντρες θέλουν επιτυχία.
1: Okay.
0: Η επιτυχία είναι στην ηλικία, ας πούμε, των 3 ετών, να μην κατουράς το βρακάκι σου.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι επιτυχία. Έτσι είναι. Στην ηλικία των 12, η επιτυχία είναι να έχεις φίλους, να έχεις φιλεράκια. Okay. Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι να έχεις κάνει σεξ. Στα 18. Ξέρω, μπορεί και νωρίτερα, αλλά να το έχεις κάνει ήδη. Έτσι, στην ηλικία των 20, να ξανακάνεις σεξ.
2: Να τον 20 πάλι.
0: Στην ηλικία των 35 επιτυχία είναι να έχεις ήδη χρήματα.
2: Α, 35.
0: Βέβαια. Στην ηλικία των 50 επιτυχία είναι να έχεις χρήματα.
2: Okay.
1: Να παραμένουν τα χρήματα, λογικά.
0: Ναι. Να συνεχίζει να έχει χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είναι κάτι που είναι δύο φορές, δύο 15 ετίες, θα το προσέχεις, θα το πει. Όπως επίσης αυτό δεν το λέει, να το λέω εγώ, να κοιτάξεις αν θέλεις γυαλιά. Να πάω να βάλεις και γυαλιά. Εντάξει, ο άλλος κατάλαβε ότι θέλει γυαλιά όταν πήγε και σκότωσε με μικροσκοτόστρα 4 σταφίδες. Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι να κάνεις σεξ.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι να έχεις διατηρήσει το δίπλωμα οδήγησης.
2: Ναι.
0: Στην ηλικία των 75, είναι να έχεις φίλους.
2: Οκ. Okay.
0: Και στην ηλικία των 80 και πάνω, είναι να μην κατουράς το βρακάκι σου.

0: Μάλιστα, από καφέ, 8.25, καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμποκινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου κυβωτίου ταχυτήτων, διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Τίποτα. Φοράει όλα όσα φαντάζεσαι. i20 Hyundai 8 και 25. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Στη Ρωσία, ζευγάρι από τη Ρωσία. Το παιδί μου υποδέχτηκε το μωρό του, αλλά στο μαιευτήριο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά.
1: Ομπάν, τι είχε.
0: Το παιδί γεννήθηκε μαύρο.
1: Μαύρο!
0: Οι Ρώσοι, όπως ξέρεις, είναι όχι λευκοί, κατά λευκοί. Και η γυναίκα και ο άντρας. Η μητέρα φέρεται, είπε στον άντρα ότι μάλλον επειδή όντως αυτός έπινε υπερβολική κατανάλωση καφέ. Επηρέασε το χρώμα του δέρματος του παιδιού. Κόλλησε για μισό λεπτό. Φυσικά ο καφές μπορεί να κρατήσει κάποιον ξύπνιο, αλλά δεν καθορίζει την καταγωγή και τα χαρακτηριστικά ενός μωρού. Ο άντρας που ήταν φυσικό ζήτησε συνέχεια εξηγήσει από τη γυναίκα και μετά από φωνές και τσακωμούς η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έφταιγε ο καφές.
1: Τι έφταιγε?
0: Του εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει σεξ με ένα μαύρο άντρα στις διακοπές που είχαν πάει στη Ζιμπάμπουε της Αφρικής.
1: Ο Αλή.
2: Πάει.
0: Για να τη δει. Με δίκιο ή όχι?
2: Μα είναι δυνατόν τώρα η κυρία να...
0: Ρωτάω, επειδή ακόμα η Woke Agenda έχει κάτι... Γι' αυτό ρωτάω.
2: Πού κολλάει εδώ η Woke Agenda που πήγε με τον Αλή?
0: Αμέ!
2: Γιατί?
0: Πήγε γιατί η Αφρική θέλει βοήθεια.
1: Η Ρωσία βότκα!
0: Έτσι, ναι.
3: Πράσια φορά Αφρικά.
0: Έτσι. Πώς?
3: Πράσια φορά...
0: Πράσια φορά Αφρικά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Όλα γίνονται.
2: Όλα, όλα, όλα.
0: Εδώ μέχρι και ο Τραμπ θα φέρει πετρέλαιο από τον Πούτιν.
2: Σωστά.
0: Παιδιά, κόψτε τον καφέ. Άκου, λέει, να πίνεις καφέ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
11: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
10: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
11: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
10: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
12: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
10: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
16: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Αντεντόρ, 8 και 38, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν, αλλά όχι μόνο της εκπομπής μας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και δύο μεγάλων οργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ωραία.
2: Τι καλά.
0: Από ό,τι βλέπω έχει ήλιο έξω.
1: Έχει ήλιο.
0: Ναι, υποτίθεται θα βρέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει καμιά ομπρέλα μαζί σου.
1: Έχω πάρει.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή είσαι κοντή με την ομπρέλα, θα είσαι σαν μανιτάρι από μακριά.
1: Άσε μας τώρα, σιτεράκια να μένω.
2: Καλός άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Καλός άνθρωπος.
0: Σαν μανιτάρι.
2: Πολύ ωραίο κομπλιμά.
1: Ναι, ναι.
2: Να ριστούμε, καλέ, να είσαι καλά.
1: Λαμπάδα μου.

0: Jamaican Bam Bam Bam. Πολύ ωραία. Για άλλα και μια που είμαστε σε dancey mood. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για άλλο ένα άτομο. Για δύο άτομα συνολικά. Θα δεις David Guetta στο The Monolith Show. Θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό ώρες. Εκεί θα εμφανιστεί και ο Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash για τα εξοδάκια σου στο Amsterdam. Εντάξει, μπας και τα καπνίζεις όλα. Δεν λέω. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952,
0: γράφοντας φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θέλω μάζεμα. Ξαναλέω, φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται μεθαύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είσαστε στο φεστιβάλ και Κυριακή επιστροφή 25 Οκτωβρίου πίσω. Άλλη μια το Viber
1: 6931 952 952.
0: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τετάρτη μεθαύριο η κλήρωση. Θα το ακούσεις και αυτό να το παίζει ο David.

0: 8:45.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, ναι. Ανακαλύψαν οι επιστήμονες ναι. ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα δικά τους ερωτικά ρεκόρ.
0: Τι εννοεί?
1: Ναι, τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είχαν καταρχήν τα συμπόσια. Τα συμπόσια ήταν η μαραθώνη έρωτα και κρεσιού.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τώρα που γίνονται συμπόσια με εταιρείες δεν το κάνουν αυτό.
2: Όχι, είναι άλλο συμπόσιο.
0: Εκτός αν δεν έχεις ψάξει τις τουαλέτες, τι γίνεται, καλά, θα δούμε. Άστο, θα δω, το κρατάω. Άλλο.
1: Συνεχίζουμε. Στην τρίτη θέση έχουν βάλει τον Ηρακλή. Ήταν ο ήρωας, λέει, των υπερβολών και της τεράστιας σωματικής δύναμης.
0: Ο Ηρακλής. Εντάξει, άλλο η σωματική δύναμη, κι άλλο το να είναι.
1: Ήτυχε παντού, ήταν all over.
0: Ήταν γκομενάρχη.
1: Ναι, ήταν γκομενάρχη.
2: Μόλι μπράβο τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι. Η σάτυρη, λέει, ήταν υπερσεξουαλικά ακόλαστα πλάσματα. Ναι, οπότε γίνονταν, λέει, χαμός.
0: Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτό και με ποιον.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και στη θέση νούμερο 1, που είναι γνωστό σε όλους μας, Μιχάλη, ο Πρίαπος.
0: Τι είναι ο Πρίαπος?
1: Δεν τον ξέρεις τον Πρίαπο?
0: Αυτός που...
1: Αυτός
0: με τα γεννητικά του όργα σφουγγαρίζει. Με τα γεννητικά του όργα σφουγγαρίζει το δωμάτιο.
2: Ωραία το πες, μπράβο.
1: Δεν, Μιχάλη. Ήταν γνωστός για τα τεράστια αυτά.
0: Γι' αυτό σου λέω σφουγγάριζε.
1: Που ήταν πάντα...
2: Ωραία, βέβαια.
0: Ναι, ο Πρίαμος.
1: Ναι, αυτά.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Όντως.
1: Να μην το πούμε.
2: Τροπή.
1: Είναι ιστορικά γεγονότα αυτά.

0: Ελάτε παρακαλώ, είναι κάτι πολύ καλό. 95,2 άνθες DJ και Feel Good. Σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας». Από την εταιρεία 20th Century Studios έρχεται μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης που αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγαντιαία φάλαινα. «Η πτώση της Φάλαινας». Austin Abrams και Josh Brolin. Δείτε το πρώτο σε avant-première την Τετάρτη που μας έρχεται, μεθαύριο, 14 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber αν σας ενδιαφέρει.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Η ταινία θα κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα, 15 Οκτωβρίου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
1: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
5: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
3: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Η πτώση της Φάλαινας.
6: Remember. Survivor, survive.
3: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marussi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω.
8: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
8: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
8: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
11: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
11: Πες το στον Κωστίκα.
12: Τι θα παραγγείλετε?
10: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
12: Πες το στον Κωστίκα.
13: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
18: All your favorites.

0: Τι ωραία. Για να με τη λέει η Αττική Οδός πώς είναι τα πράγματα τώρα στις 9 και 5, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 45 λεπτά περίπου από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 με 25 λεπτά από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν μας πείστε τα υπόλοιπα, να υπενθυμίσω ότι δεν ξέρω αν έχει χαλάσει η συσκευή σου. Η υπηρεσία υπάρχει της Vodafone Tech Service. Κάνει επισκευή γρήγορα, απλά και σίγουρα και δεν έχει προβλήματα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα γρήγορα, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Και μάλιστα έχει και 12 μήνες εγγύηση αφού το φτιάξουμε. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπορείς να μπει στο vodafone.gr. 9 και 5. Πες τα υπόλοιπα.
2: Κίνηση έχει κάθοδο του Κηφίσου από τη μεταμόρφωση στη Νέα Χαλκιδόνα και η άνοδο από την Ιερά Οδό στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης κίνηση έχει η άνοδο του Σαρδιτού και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προ τη Δημητρίου Γούναρη και τέλο η Σχιστού στου Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Μα ο Χαριζάκη, χρηματιστήριο. Πού τον α. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα σα.

0: Γεια λέγε.
1: Μα πήγαν τα λάδια χθες πάλι.
2: Γιατί, τι εννοείς?
1: Είχε αγωνία, μείναμε με 10.
2: Αντέξαμε. Εντάξει, τα διαιτητές, τα. Άστο τα.
1: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε μείον 0,035 την Παρασκευή, 2.559,18 μονάδες, στα 356 εκατομμύρια ο τζίρος. Αντίθετα, η Αμερική πήγε πολύ καλύτερα, στις 0,83, στις 0,59 και στις 0,64, στο σύν 1,13 η Γερμανία. Όλα αυτά την Παρασκευή, το πρωί σήμερα, επιφυλακτικά τα ασιατικά, μείον 0,02 το Τόκιο, στο σύν 19 το Χονγκ Κονγκ, 1,12 ευρώ δολάριο, 103,85 το πετρέλαιο, το οποίο παρά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δεν λέει να...
2: Έλα, πότε θα γίνει αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Κάτσε να δούμε, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Γίνονται πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. και ο χρυσός 4.210 δολάρια ευγιά.
2: Πολύ ωραία.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Moving to the sun. 9 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σας. Ναι, εδώ που τα λέμε, ναι. Θα μου πεις, γιατί ο κατασκευαστής τα έβαλε και εμείς λέμε ότι δεν πειράζει. Ποια είναι τα 5 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν χρειαζόμαστε.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα μπορούσαμε εύκολα να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Ναι, αλλά okay. Ο κατασκευαστής τα βάλε.
1: Ωραία,
0: anyway,
1: ωραία.
0: Σκολικοειδής απόφυση. Ένας μικρός σωλήνας στο τέλος του παχαίου εντέρου. Μετά την αφαίρεσή του μπορεί κανείς να ζήσει με φυσιολογικά και υγιεινά χωρίς κανένα πρόβλημα.
2: Okay.
0: Ναι, αλλά γιατί υπήρχε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό.
0: Anyway. Χολιδόχος κύστη. Μετά την αφαίρεσή της, η χολή συνεχίζει να περνάει από το ύπαρ στο λεπτοέτερο επιτρέποντας την κανονική πέψη. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, γιατί μαζεύει και άμμο αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Οι αμυγδαλές.
1: Ναι.
0: Εμένα μου τις πετάξαν τις αμυγδαλές στην ηλικία 6 ετών.
1: Και αυτές τις πέταξες.
0: Εγώ μπαμπά. Με πήγανε και μου βγάλανε και αμυγδαλές και κρεατάκια.
1: Κρεατάκια.
0: Ναι. Οι αμυγδαλές βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού, αλλά μπορεί να διωγγώνονται ή να μολύνονται συχνά και γι' αυτό αφαιρούνται. Ούτε αυτές χρειαζόμαστε στο
1: γέρο. Ναι.
0: Φρονιμίτες.
1: Φρονιμίτες.
0: Εδώ λέει μια ιδέα. Οι φρονιμίτες εμφανίζονται συνήθως 17 έως 25 ετών. Τι λες, εμένα μου βγήκε στα 40 τόσο.
1: Αλήθεια. Εσύ είσαι.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι αφαιρούν τους φρονιμίτες κάθε χρόνο.
1: Το πράγμα.
0: Αυτά είναι, δεν είναι. Θα πεις τώρα κάτω για τα πιο χαμηλά τα όργανα.
1: Ναι.
0: Τα θέλουμε, γιατί άμα

14. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Βεζδέκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού έρχονται εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καράς.

0: έχουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Άννα Βίσου και Καρβέλα. Υπάρχει ακόμα αγάπη. Να τιμωρηθούν όσοι τους έβαλαν ζυζάνια. Δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς. Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί αναβολεί την πρεμιέρα της Face Κορδά στον Αντένα. Γιατί όμως, τι έχει συμβεί, θα κάνω όλο το ρεπορτάζ σήμερα, Μιχάλη μου. Η Ιωάννα Τούνη πήγε επίσκεψη στο σπίτι του αρχηγού των Μασάι στην Κένια. Είναι εκεί, Μιχάλη μου.
0: Τελικά αυτή η Μασάι.
2: Ναι.
1: Η Megan Fox από την άλλη άνοιξε δική της πλατφόρμα τύπου OnlyFans.
0: Έλα, ρε.
1: Και έριξε το σύστημα με τις μαζικές νέες συνδρομές. Παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Λέγεται subs.com.
0: Subs.com. Subs είναι τα ηχεία. Subs. Okay.
1: Η Ελένη Μενεγάκη για τον αγαπημένο της. Τον λατρεύω τον Μάκη Πατζόπουλο.
0: Δεν μ' αρέθηκες, ρε Ελένη.
1: Θες να πάμε εδώ?
0: Την εδώ.
1: Ναι, έχει κι άλλα εδώ. Δεν ξέρω τι.
0: Ανάθεμα στην εφορία. Όχι, Άννα, θέμα στην εφορία.
1: Ναι.
0: Έγαλα. Την εδώ.
1: Το ίδιο, ανάθεμα.
0: Να δε και τα λοιπά.
1: Ναι, εδώ, τι συμβαίνει. Τι γίνεται. Νέο βιβλίο. Για τη Βουγιουκλάκη παρά το όχι του γιού της.
0: Καλά.
1: Α, κυκλοφορεί δηλαδή.
0: Ναι, σφαίρε.
1: Okay. Ναι. Ένας απλός γραμματέας. Ο Φίλιππος Καμπούρης ισχυρίσκει πως εργάζεται.
0: Καμπούρης δεν είναι, χοντρός. Λοιπόν, συνεχίζω. Με τι, κακό είναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Υπόκληση στον Ρέμο. Ποιοι εφοπλιστές και επιχειρηματίες βρέθηκαν στη βραδιά αγάπης και ευαισθησίας?
0: Πού είσαι?
1: Της Hellenic Initiative στο Λονδίνο.
0: Ναι,
1: στο Λονδίνο. Στον καλά.
2: Ωραία.
0: Κόψε τη μολόγια. Βγάλε.

0: Για... Τα βλέπετε τι γίνεται.
1: Έρχεται η ΑΔΕ. Είναι εκεί στην πόρτα. Χτυπάει.
0: Α, δεξί, ερχόμενος από Μύκονο.
2: Ναι, ναι.
0: Στο αεροδρόμιο.
2: Mm-hmm.
0: Εκεί έχει. Εκεί που χτυπάνε τα εισιτήρια, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά γράφει η ΑΔΕ.
1: Α, δεν γράφει.
0: Α, δεν γράφει. Ναι. Προφανώς είναι κάποια υπηρεσία μέσα εκεί.
2: Ναι.
0: Πλησιάζουν. Μπορώ, μου λέει, γεια σας, λέω, να κάνω φορολογική δήλωση. Εδώ λέω, γιατί τα έχω αφήσει τα μισά απ' έξω. Και έγινε τη κολλάση. Βγήκαν όλοι, γελάγανε. Όχι, λέει, περάστε. Μάστε.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάστε.
2: Ναι, ναι.
0: Λέει, έχεις κάτι να μας πεις ή θα βάλω τρόπο.
2: Ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Σου είπα.
2: Ναι, τι, δεν θέλω αγριάδες, θέλω να ερεμήσεις λίγο.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχουν σου πω συμβουλές της γιαγιάς, οι οποίες είναι vintage αυτές οι συμβουλές και μέχρι και σήμερα τις ακούνε τα κορίτσια.
0: Α,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για να ακούσω τι ακούνε τα κορίτσια.
2: Καταρχήν, όπως έχουν πει όλες οι γιαγιάδες, ναι, η ομορφιά ξεκινάει από το μυαλό.
0: Α.
2: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η εξωτερική.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές οι όμορφες, είστε πια πολύ όμορφες.
2: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κιόλας μυαλό.
2: Έλα, Μιχάλη, τώρα κι εσύ. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Να βρεις μία δουλειά που να σε πάει μέχρι τη σύνταξη. Ξέρεις, οικονομική ασφάλεια να υπάρχει.
0: Ναι, αυτό είναι ένα καλό γάμο, θέλεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Έλα.
2: Συνεχίζω. Μείνε και λίγο αυτιασίδωτη να πάρεις αέρα. Δηλαδή, μην βάφονται συνέχεια τα κορίτσια, να είναι και λίγο η φυσική ομορφιά.
0: Η πόρη να είναι ανοιχτή λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπου πας να παίρνεις το δικό σου πορτοφόλι.
0: Ναι,
2: και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι.
0: Με τις δικές μου κάρτες μέσα.
2: Δεν τον έχεις μαζί, δικό μου το πορτοφόλι παρόλα αυτά. Συνεχίζω. Να παίρνεις το ζακετάκι σου να μην πουντιάσεις. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται ακριβώς. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατηθούν τα σπίτια τη σήμερα ημέρα, προσποιήσου και λιγάκι, δεν χάλασε και ο κόσμος.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα, φτιάχνει ο κόσμος. Για ελάτε, παρακαλώ. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το τι δουλειά κάνεις. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ. 2-10-61-46-997. Τι γίνεται? Ψάχνω να βρω τι δουλειά κάνεις. Και αν το πετύχω, κερδίζεις εσύ.
3: Βεβαίως κερδίζεις.
0: Τι κερδίζει? Καταρχήν 2-10-61-46-997. Α, θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See. 2-10-61-46-997.

0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 9 και έχουμε κάποιο στη γραμμή για να ψάξω να δω τι δουλειά κάνει, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο είναι?
1: Ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνει?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά είναι.
0: Ακούω κόσμο τριγύρω, πού είσαι?
1: Στη δουλειά μου.
0: Άρα.
2: Τι?
0: Για κάτσε, κάνε ησυχία.
2: Ναι.
0: Όχι, μην κάνουν ησυχία, από εκεί να δουλεύουν. Θέλω να καταλάβω τι δουλειά είναι. Υπάρχει, πώς το λένε, κομπιούτερ, υπάρχουν πληκτρολόγια. Αυτό θέλω να το καταλάβω.
1: Τα πάντα υπάρχουν.
0: Δεν μου λες κάτι, για πέμπτω σε παρακαλώ. Φιλοδορήματα παίρνεις στη δουλειά?
1: Και παίρνω και δίνω.
0: Και δίνεις, γιατί?
1: Γιατί έτσι είναι η δουλειά μου.
0: Όχι, με μπέρδεψε.
1: Τα λαβέρι να γίνει.
0: Άρα δεν είσαι στο δημόσιο τομέα.
1: Το απαντάω αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δεν είσαι ιδιωτικό, δημόσιος υπάλληλος, αυτό ρωτώ.
1: Όχι.
2: Άρα είναι ιδιωτικός
1: τομέα.
0: Μάλιστα. Αν και στο δημόσιο γίνονται τα λαβέρια, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Ναι, λαβέρια.
0: Δεν πάει περίπτωση.
1: Παντού γίνονται.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και άλλοι στη δουλειά, ή είσαι
1: μόνο? Είναι κι άλλοι.
0: Α, είναι κι άλλοι. Χτυπάς κάρτα όταν πηγαίνεις?
1: Όχι εγώ.
3: Όχι
0: εσύ. Είναι δικό σου η δουλειά?
1: Ναι.
2: Α, είναι αφεντικό, παιδιά.
0: Α, είναι αφεντικό, ρε παιδιά.
2: Α, πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις υπαλλήλους?
1: Έχω.
0: Πόσους?
1: Δύο.
2: Δύο.
3: Μια χαρά.
0: Τι διάλειμε,
2: δύο. Μικρό είναι με δύο. Τι είναι αυτό? Ό,τι και να είναι.
3: Δύο.
0: Ξέρω εγώ, μην ρωτάς τι είναι, δεν το πει.
2: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω.
0: Δεν θέλω να μας μαρτυρήσει για να χάσει. Το θέμα είναι να το βρω εγώ. Έχει να κάνει με καλοπισμό?
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Έχει να κάνει με ομορφιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή μπαίνουν μέσα και κουρεύουν ή τους φτιάχνετε, τους κάνετε μασάζ, δεν ξέρω, λέω.
1: Κοίτα, στο αντικείμενό μου κάνει καλοπισμό, αλλά μπορεί να μην είναι και ανθρώπινος.
2: Καλοπισμός.
0: Καλοπισμός, όχι ανθρώπινος.
1: Βέβαια.
0: Κάτι διορθώνουν αυτοί.
2: Κάτι κάνουν, κάτι φτιάχνουν.
3: Ναι, ναι.
0: Πες μου κάτι, κατασκευάζεις κάτι εξ αρχής, δικό σου?
1: Όχι.
2: Α.
0: Αλλά καλοπίζει κάτι. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ. Χρειάζεται και τιμολόγια να κόβεις και αποδείξεις.
1: Βέβαια. Εταιρείες πάνε και έρχονται.
0: Εταιρείες πάνε και έρχονται.
1: Ναι.
0: Και αντέχεις εσύ τις εταιρείες με δύο άτομα προσωπικό?
3: Τι
0: δουλειά είναι αυτή?
2: Τι κάνει, ρε παιδιά, πολύ δουλειά είναι.
0: Περισσότερες ώρες στο γραφείο? Έχεις γραφείο?
1: Όχι. Έχω γραφείο, αλλά περισσότερες ώρες έξω.
0: Περισσότερες έξω?
1: Έξω από το γραφείο.
0: Έξω από το μαγαζί ή?
1: Όχι, μέσα στο μαγαζί. Έξω από το γραφείο.
2: Έξω από το γραφείο, μέσα στο μαγαζί.
3: Άρα είναι μαγαζί.
0: Έχει ένα γραφείο κάπου.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα είναι μαγαζί όμως. Τι μαγαζί είναι τόσο?
0: Έχεις και ταμιακή μηχανή?
1: Τώρα μας τη βγάλανε. Είχα.
2: Τη βγάλανε τώρα. Τώρα πληρώνεις με κάρτα. Δεν ξέρω τι.
0: Δεν ξέρω. Τι έχει να κάνει με
2: κάρτα?
1: Και POS, ναι.
2: Μπράβο. Και POS.
0: Και κάνει πως έχει ένα μαγαζί με δύο άτομα προσωπικό. Δουλεύεις κι εσύ ή μόνο επιβλέπεις?
1: Εννοείται.
2: Δουλεύει κι αυτό.
0: Δουλεύει κι αυτό.
1: Περισσότερο.
2: Την περισσότερη δουλειά κάνει αυτό.
0: Άρα οι δύο άλλοι είναι βοηθοί.
2: Τι κάνουν?
0: Αυτό το καλοπισμό, όχι του ανθρώπινου καλοπισμού, αυτό πρέπει να το καταλάβω. Μεταφέρεις πράγματα με μηχανάκι?
1: Τη δουλειά μου, ναι.
3: Τη δουλειά
2: μου. Μεταφέρει και με μηχανάκι.
1: Τα παίρνω από κάπου και τα φέρνω εδώ.
0: Όχι, λέω, αν μεταφέρεις προς πελάτες.
1: Όχι.
2: Μάλιστα.
0: Καλοπίσω. Εσύ αυτός κάτι χαλάει και το πάνε.
2: Μάλλον.
0: Πήγε άλλο χαλάει και το πάνε.
3: Έλατε.
2: Κάτι χαλάει και το πάνε.
0: Πες μου κάτι, το επάγγελμα το εξασκείς και εξωτερικά ή μόνο εκεί?
1: Άμα τύχει, άμα είναι ανάγκη.
0: Άμα... Όπα.
1: Δεν το ζητάω. Περίπου μέσα πάντα θέλω να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα τύχει, βγαίνω και όχι τι να κάνω.
2: Α, βγαίνει και έξω. Έρχεται στο σπίτι μου, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, παιδιά.
2: Α, δεν πάει σπίτι.
0: Έκανε την ερώτηση και ήμουν έτοιμο να του πω υδραυλικό.
2: Α,
0: αλλά αφού δεν πάει σπίτι, δεν είναι.
2: Δεν πάει σπίτι, δεν είναι.
0: Αλλά ο υδραυλικός δεν έχει καλοπισμό, ρε. Αηδία
2: είναι. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Μήπως έχει καλοπισμό με τα ζώα, μήπως έχει κάτι με τα ζώα να
1: σημαίνει. Όχι, όχι.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Όχι.
3: Ούτε ζώα.
2: Ούτε ζώα.
0: Ούτε ζώα, ούτε
2: ζώα. Ούτε ζώα, ούτε αυτό. Μα τι κάνει, ρε παιδιά.
0: Είναι και Δευτέρα.
2: Είναι και Δευτέρα σήμερα.
0: Μάλιστα. Μουσική στη δουλειά παίζει.
1: Κάργα, άθεν DJ.
0: Έλα.
1: Παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πρέπει να του βρούμε, παιδιά.
2: Α, μέχρι το βράδυ. Τι ώρα κλείνει το μαγαζί.
0: Ό,τι ώρα θέλει, αυτό το αφεντικό.
1: 11 και 12 και μία.
0: Τι το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, τι δουλειά είναι αυτή που δουλεύει το βράδυ.
2: Τι μέχρι τι 12 το βράδυ.
1: Τα πολλά τα θέλω, έχουν και πολλή δουλειά.
2: Α, τα πολλά τα
0: θέλω. Το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Τι είναι μπάρα, έχει ρε φίλε.
1: Όχι. Θα το γυρίσω, πιστεύω. Το έχουμε σκεφτεί πάντω με την παρέα, αν ξέρει. Να βάλουμε δεύτερο βαρέλια μέσα, χωρέστηκε.
0: Α, δεν, το πράγμα δεν είναι σοβαρό.
2: Γιατί μαγαζί είναι αυτό.
0: Δεν πάω εκεί τίποτα για καλοπισμό.
2: Μα έχει γίνει κάτι εκεί.
0: Τι, εσύ το. Αυτό το. Με μπέρδεψε αυτό το 11 ώρα 12 το βράδυ.
2: Μα ναι, έλα μου ντε.
0: Καλά, οι υπάλληλοι εκεί πώς το αντέχουν αυτό.
1: Πληρώνονται.
2: Πληρώνονται έξτρα.
0: Άρα σου φέρνω κάτι και το καλοπίζει.
1: Μπράβο.
2: Και του λες και...
0: έχει να κάνει με, έχει να κάνει με οικιακές συσκευές και τέτοια.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Α, δεν είναι οικιακές συσκευές.
0: Δεν είναι οικιακές συσκευές. Δεν είναι υδραυλικός. Ηλεκτρολόγος. Τι να του πας ηλεκτρολόγου. Και να του πας πάλι δεν είναι καλοπισμός.
2: Δεν είναι, όχι. Πράγμα. Δεν είναι.
0: Χαλάει, ναι. Χαλάει κάτι το φτιάχνει. Δεν είσαι ηλεκτρολόγος, ε.
1: Τώρα τι να σου πω.
2: Α.
0: Τι.
1: Κάνω και αυτό.
3: Κάνει και αυτό. Πώς θα κάνει.
2: Μα τι δουλειά είναι αυτή που δεν τα κάνει όλα.
0: Καλά, θα μου σπάσει το κεφάλι.
2: Και αυτό το κάνει.
0: Φοράς στολή στη δουλειά.
1: Πρέπει να φοράς ρούχα εργασία.
0: Φόρμες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Λερώνεται.
3: Μας μπέρδεψε.
0: Ναι, αφού σου λέει.
1: Αρκετά.
0: Αρκετά.
2: Αρκετά.
0: Πες μου κάτι. Τα νύχια είναι μαύρα. Ναι.
1: Είναι.
2: Είναι.
0: Παιδιά είναι.
1: Άμα τους αρέσουν.
0: Είναι κάτι με αυτοκίνητο.
2: Τι, ναι.
0: Τι, συνεργείο αυτοκίνητο, ναι.
1: Έτσι.
2: Α, εντάξει,
0: ρε παιδιά. Φίλε, με έπληξες. Κάση, με συγχωρείς, δουλεύετε μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται, άμα δεν μπορείς να βγάλεις τη δουλειά, πρέπει να κάνεις, να την βγάλεις.
0: Δεν το, πραγματικά για τα συνεργεία αυτοκίνητων, συγγνώμη, δεν το ξέρω.
1: 4 η ώρα κλείνουν οι περισσότερες.
0: Α, μπράβο, το ξέρω, το βλέπω και από τις αντιπροσωπείες που έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και εσύ, καλά, μου πεις, δεν έχεις αντιπροσωπεία, πηγαίνεις φουλ και, και ό,τι σου έρθει, σωστό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φίλε, γυαλιά, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από, από το Easy to See με διέλυσες, αλλά το βρήκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στην γραμμή. Thank you. Ήταν δύσκολο.
3: Ναι. Εντάξει. Όλα καλά.
0: I want your soul. Arm of my hand. Το θυμήθηκα γιατί με αυτό το τραγούδι έκλεισε το Amnesia τελευταία μέρα των καλοκαιρινών διακοπών στην Ibiza.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Το Supreme.
8: This is DJ.
9: Hit music 24/7.

0: να σας υπενθυμίσω, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και αυτήν την εβδομάδα λοιπόν το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλος θα σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο, όπως ξέρουμε, η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με μεγάλα μπραντ όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιμές και μάλιστα αν θέλεις και ως 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear θα είναι δικά σας. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε να συμμετέχετε.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψετε Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή στις 8.30 από το Breakfast. Και τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποιες νομικές εμπλοκές μπορεί να σας χαλάσουν τα σχέδια. 7. Ταύρος. Μη δείχνετε εμπαθείς στο χώρο της δουλειάς σας και προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα πιο αντικειμενικά. 7. Δίδυμοι. Ξαφνικές εξελίξεις σε οικονομικά θέματα μπορεί να βελτιώσουν τη διάθεσή σας. 9. Καρκίνος. Προσπαθήστε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση που θα σας βγάλει από μια δύσκολη θέση. 8. Λέων. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μια καλύτερη προοπτική σε καταστάσεις που σας προβληματίζουν. 7. Παρθένος. Μην αγχώνεστε και μην φοβηθείτε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να απαλλαγείτε από μια χρόνια ανησυχία. 8. Ζυγός. Η καριέρα σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα σήμερα και το κλίμα στις σχέσεις σας αρχίζει να βελτιώνεται. 9. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα θα σας βοηθήσει να βρείτε μια δύσκολη λύση σε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 10. Τοξότης. Ερωτικές εντάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. 8. Εγώκερος. Κάποιες εκπλήξεις μπορεί να ταράξουν τα ήσυχα νερά στην ερωτική σας ζωή. 10. Υδροχός. Φροντίστε να γίνετε πιο εκφραστικοί και να διεκδικήσετε τα θέλω σας. 9. Και τέλος, ιχθύες. Επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανησυχίες μπορεί να γίνουν πιο πιεστικές σήμερα. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Αρχίζει πάλι η εβδομάδα. Κατάγαμε στη στιγμή. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: 95,7. Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει.
7: Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο.
6: Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
0: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830. Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Πότε ήταν Παρασκευή, πότε πέρασε το Σαββατοκύριακο, πότε ξαναήρθε Δευτέρα, κανείς δεν κατάλαβε. Εδώ είστε όμως, εδώ είμαι και εγώ, 95 και 7 Λάρισα DJ, δυνατά στα ραδιόφωνα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, παρέα μέχρι και τις 12. Η φωνή μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει επανέλθει πολύ καλά, είναι σε καλύτερο πλαίσιο, αλλά εντάξει, θα το βρούμε μέχρι τις 12. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, ελπίζω να περάσετε εξαιρετικό Σαββατοκύριακο και ελπίζω να είστε έτοιμοι για το επόμενο 2ωρο, γιατί έχει. Έχει πολύ πράγμα. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Να πιω ακόμη ένα τσάι και επανέρχομαι.

0: φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

0: The Magician, Νίκο and Andrea, αυτό ήταν Destination. Και εσείς δεν ψάχνετε τον προορισμό, ο προορισμός είναι ένας, είναι εδώ, 95 και πτελέσια DJ, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας από το κέντρο της πόλης. Παρέα μέχρι και τις 12. Τι ωραίος καιρός ήταν αυτός χθες, βροχερός. Βέβαια, εμείς νομίζω ότι το περάσαμε πάρα πολύ χαλαρά, γιατί έβλεπα βιντεάκι από το Πήλιο που έγινε πραγματικά χαμός. Τι χαλάζι ήταν αυτό, τι βροχή ήταν αυτή. Αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα. Εμείς φθηνά τη βγάλαμε. Βέβαια, η εβδομάδα θα είναι χειμωνιάτικη. Έρχονται και άλλες βροχές, έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. 6988-957-957. Το Viber περιμένει τα δικά σας μηνύματα. www.dj.gr, μας ακούτε online φυσικά. Και στα social media γίνονται πολύ.
1: Α,
0: τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ. Είμαι στον αέρα. Δεν πειράζει. Τι θέλεις?
1: Τις νιώσεις, ναι. Το φως. Και όλοι να λένε
0: να μία
1: σοφός. Χρόνια πολλά. Φύσα.
0: Ευχαριστώ.
1: Το, αέρα,
0: το φυσάω μισό λεπτάκι να κάνω και ευχή.
1: Ναι.
0: Χθες ήταν τα γενέθλια, αλλά δεν πειράζει.
1: Τώρα σήμερα είμαι στον αέρα.
0: Μπράβο, να με χαίρεστε και να σας χαίρουμε. Να, αυτά καταλαβαίνετε. Τώρα live εκπομπές, αυτά συμβαίνουν.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ι-Χ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς την, πού ήσουν?
7: Στο Fashion City Outlet.
6: Τι ψώνησες?
7: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
6: Μόνο?
7: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
6: Δηλαδή πήγες για ένα πλεκτό?
7: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
0: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
7: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο 95 και από τα Λάρισα DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης, στο οποίο σας υποδέχομαι με 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μέχρι και 24 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Αλλά βλέπω βροχούλες προς το βράδυ και αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο πιο χειμωνιάτικα, με περισσότερο κρύο. Οπότε προετοιμαστείτε καταλλήλως. Και εννοείται, ό,τι καιρό και να κάνει, παιδιά, οι νούμερο 1 επιτυχίες βοηθούν. Τα λέω εγώ για να τα ακούω, όπως καταλαβαίνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με Χιουζέλ, η Μαϊλ Έντζελ, η Ultra Nate και το Moving to the Sun. Πόσο σαρδάμ σε μια μόλις εκφώνηση.

Τι χαμός γίνεται στα social media με αυτό το τραγούδι? Είναι το Vibe, έπαιξε στον αέρα του DJ. Γιατί περνάει τόσο γρήγορα η ώρα σήμερα? Είναι 11.30 παιδιά. Και δεν σας είπα σχεδόν τίποτα, βασικά δεν σας είπα τίποτα για το πόσο ωραία περάσαμε το Σάββατο στην δράση της Pharmaserv Lily εδώ στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία. Τι ωραία που ήταν, που ήρθατε, που γνωριστήκαμε, που παίξαμε, που χορέψαμε, που βγάλαμε πάρα πολλές φωτογραφίες και εννοείται ακούσαμε τις νούμερο 1 επιτυχίες δυνατά και ακόμα πιο σημαντικά μεταφέραμε και το μήνυμα «Κανένας μόνος έναντι στην νόσο της Παχυσαρκίας». Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη όπως της έπρεπε. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού στα επόμενα. Και διαβάζω εδώ τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας τα μουσικά, ότι το 1998 οι Placebo κυκλοφόρησαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Without You I'm Nothing. Εκεί μέσα ήταν και ένα από τα θρελικότερα τραγούδια τους. Είναι αυτό, Every You Every Me, παίζει τώρα στον DJ.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: This is Harry Styles.
2: It's Taylor Swift.
3: This is David Guetta.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

David, ήταν το The First Time. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Η νούμερο 1 επιτυχία. Συνεχίζουν να παίζουν την ατάκια σταμάτητα από εδώ. Είναι να παίρνει και από τα Λέρισα DJ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Εύχομαι να έρθω, δεν ξέρω, λίγο πιο λειτουργική. Θα φύγω κάπως έτσι, γιατί νομίζω ότι ήταν το τραγούδι του Σαββατοκύριακου αυτό. Φάμπο και Where I Stand παίζει στον DJ. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye.

0: κύριε! Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Dipende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 22,99. Ισπανίας 60x120 16,99. Ιταλίας 60x60 18,99. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανίας 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Come on, DJ Shine. Shine γενικότερα. Θέλουμε λίγο λάμψη τη Δευτέρα για να περάσει λίγο πιο εύκολα αυτή η εβδομάδα που είναι ολόκληρη εργάσιμη, χωρίς αργία, δεν ξέρω τι άλλο. Με συννεφιά, μία φθινοπορεινή Δευτέρα. Εμείς όμως έχουμε τις επιτυχίες για να την κάνουμε σίγουρα πολύ καλύτερη. Πάμε να ξεκινήσουμε με Good Girl. Είμαι η Φανή Γιαννιώτη και θα είμαι μαζί σας και σήμερα μέχρι και τις 2.

0: γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
0: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Duke Dumont και Panama All My Life. Έπαιξε δυνατά φυσικά στο 95,7 Λάρισα DJ σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. DJ.gr, εκεί μπορείτε να διαβάσετε 10 πράγματα που καλό είναι να απομακρύνετε από το υπνοδωμάτιό σας για καλύτερο ύπνο. Εκεί μας ακούτε και live, εκεί πατώντας το μαγικό κουμπάκι που λέει διαγωνισμοί, βρίσκεται τι τρέχει από δώρα. Σε λίγο σας θα έχω ούτως ή άλλως και εγώ αναλυτικά για την καινούργια εβδομάδα, τι έχει ξεκινήσει και τι θα ξεκινήσει. Μέσα Οκτωβρίου είμαστε, άλλωστε αρχίζουμε μετράμε λίγο αντίστροφα και για τα Χριστούγεννα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και φυσικά για δώρα για τα Χριστούγεννα. Miley Cyrus τώρα στον DJ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: DJ, just press play. Εδώ είμαστε και σήμερα, φυσικά στον αγαπημένο σου DJ. Πατήστε play στο Listen Live στο DJ.gr. Εννοείται κατεβάζετε και την εφαρμογή μας στο κινητό σας για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Γρήγορα και εύκολα και παντού. Και μπήκαμε για τα καλά στον Οκτώβριο. Το Halloween έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην πόλη. Έχουν βγει στις βιτρίνες κολοκύδες, τρομακτικές, ξέρετε, στολές, ταινίες λίγο τρόμου και φυσικά μουσική που ταιριάζει στο κλίμα έχω. Μέχρι και τις δύο, η Φανή Γιαννιώτη εδώ, οι επιτυχίες εδώ. Πείτε μου αν έχετε προσαρμοστεί και εσείς σε Halloween και όλα αυτά. Πολλοί έχουν αρχίσει να μετράνε, σας το έλεγα και λίγο πιο πριν. Αντίστροφα και για τα Χριστούγεννα. Υπερβολή, δεν ξέρω, γράψτε μου στο Viber. 698-8957-957. Θα ξεκινήσω με αυτό που μας αρέσει πολύ, λέγεται personal.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites.

0: today's hit music.
1: This is DJ.
0: Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

επέφευγε ή με έψαχνε και εσύ. Ή μήπως οι καρδιές μας χτυπούν ακόμη συντονισμένα. Ξεπέραστο είναι ο Σόμπρου με το 12 to 12. Έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα Δευτέρα με πολλή μουσική και λίγα λόγια. Νομίζω χρειάζεται τη Δευτέρα καμιά φορά. Στις 2 και κάτι έρχεται Γιάννης Τουμπάνος και υπέροχο πρόγραμμα. Μέχρι και αργά το βράδυ, One Republic και Need Your Love. Τελευταίο αύριο στις 12 θα είμαστε μαζί.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλή εβδομάδα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Και σήμερα μεσημεράκι Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, 95,7. Λάρισα DJ. Μπαίνουμε στην νέα εβδομάδα με τρελά σκηνικά. Ο Άσα Πρόκη προσγειώθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα. Το αλόκοτο κόλλημα του αλγορίθμου του Instagram. Και η Britney που ξανανοίγει το χρονοτούλαπο με τον Justin Timberlake. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Πάσα Προ και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κυριολεκτικά γκρέμισε το γήπεδο. Ο τύπος είχε ολόκληρο ελικόπτερο στημένο στο stage, κάνοντας μια θεαματική είσοδο. Μόλις έπεσαν τα πρώτα beats από το Fucking Problems, έγινε ο απόλυτος πανικός, ενώ έπαιξε και το Trunks για πρώτη φορά live, το απόλυτο viral βέβαια. Η βροχή από γυναικείες όροχα που έπεφταν στην σκηνή από τις fans. Ελπίζω μόνο η Ριάννα να μην το βλέπει αυτό από το σπίτι. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν το πάθατε και εσείς αυτό, αν ανεβάζατε δηλαδή story την γάτα σας ή τον καφέ σας τις τελευταίες μέρες στο Instagram, το οποίο σας εκβίαζε κυριολεκτικά να βάλετε από πίσω το Higher Tone Creed ή το Turn My Swag On του Soulja Boy. Να ξέρετε, δεν είστε μόνοι. Εκπρόσωπος της εφαρμογής βγήκε και παραδέχτηκε ότι έφαγαν χοντρό σκάλωμα στον αλγόριθμο, οπότε το Instagram έπαθε απλά μια κρίση νοσταλγίας. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η Britney Spears άνοιξε το χρονοτούλα που κυκλοφόρησε το She'll Never Be Me, ένα κομμάτι από το 2001. Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο το είχε γράψει τότε μαζί της ο Justin Timberlake. Το τραγούδι μιλάει για έναν πρώην που τα φτιάχνει με μια σωσία της. Μας ταΐζει ξανά δράμα η Βασίλισσα 25 χρόνια μετά και περιμένουμε το ολοκληρωμένο επαιτειακό άλμπουμ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Τσοκολόκο! Ρε εσείς, τι φάση!
5: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
6: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Glass Drive, Glass Drive, όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει.
8: Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο.
7: Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
9: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Μαμάκας.
10: Φαγητό της μαμάς.
11: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
10: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
11: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
10: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
11: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
10: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
12: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή δεύτερη ώρα στον DJ Γιάννη Στουμπάνο στο μικρόφωνο. Δευτέρα μεσημέρι στην Λάρισα με σύννεφα ξανά στον ουρανό. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε γιατί έχουμε ακόμα πολύ δυνατά θέματα. Φεστιβαλικά νέα, μια αληθινή κατάθεση ψυχής από τον Somber και μια ιστορική live συνάντηση on stage. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Πάμε στα φεστιβάλικά νέα. Το Open Air Festival ανακοίνωσε νέο κύμα ονομάτων για το 2027 στην Πολωνία. Είναι και κοντά, έτσι. Και στην κορυφή βρίσκουμε τους Chemical Brothers, την Ellie Goulding, αλλά και την Adele. Μαζί θα είναι επίσης οι 5 Seconds of Summer, ο Tame Impala και η Ray. Όσοι ψάχνετε φεστιβάλ για το επόμενο καλοκαίρι, μόλις το βρήκαμε. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
0: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
0: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende από ποια εταιρεία είστε.
0: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
0: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
0: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
0: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Bring it back, back to the music. I've been waiting for you. All the hits on one station. This is Radio DJ.

Πάμε τώρα στον Σόμπερ που έκανε μια πολύ αληθινή κατάθεση ψυχής. Το παιδί παραδέχτηκε ότι η απότομη φήμη τον έχει ζωρίσει τόσο πολύ που πλέον έχει κλειστεί στο σπίτι γιατί παθαίνει κρίσης άγχους με τον κόσμο. Στην σκηνή βέβαια τα ξεχνάει όλα και το απέδειξε προχθές το βράδυ στο LA, όπου ανέβηκε και τάφησε όλα πίσω του όταν τραγούδησε το Undressed. Απλά γκρεμίστηκε το στάδιο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Μια τεράστια έκπληξη από την Jennie των Blackpink, η οποία έκανε εμφάνιση σοκ στην συναυλία του The Weeknd στην Νότια Κορέα για την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του One of the Girls. Το στάδιο πήρε φωτιά μπροστά σε 54.000 fans με το κομμάτι που έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify να απογειώνεται. Δύο από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη στην ίδια σκηνή, απλά επικό. Σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show, μείνετε εδώ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη. Είμαστε μαζί στο 95,7 Larissa DJ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, παρέα με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τώρα, για τον καιρό δεν σχολιάζω τίποτα. Είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Θα τα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, λίγο ήλιο, λίγο βροχή, λίγο ζέστη, λίγο κρύο. Είναι μια περίοδος που πραγματικά δεν ξέρει τι να φορέσει κανείς. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ μαζί σας και στο DJ.gr, ακούγοντας δυνατά όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Το DJ Evening Show ξεκινάει αμέσως τώρα.

Είμαστε μαζί στο 95,7 Λάρισα DJ. Φυσικά είμαστε μαζί και σε όλα τα social, Facebook, Instagram, TikTok. Μας βρίσκεται παντού. Φυσικά επικοινωνούμε και στο Viber και σήμερα στο 69888-957-957. Παιδιά, πάρα πολύ χάρηκα που το Σάββατο στο live που είχαμε σε συνεργασία με τη Pharmaserve Lily ήρθατε πολλοί από εσάς. Μας βρήκατε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ανταλλάξαμε απόψεις, βγάλαμε φωτογραφίες και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτή την αμεσότητα ειλικρινά τη λατρεύω. Φυσικά μην ξεχνάτε dj.gr για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και έχουμε και νέο ανανεωμένο app το οποίο κατεβάζετε αμέσως τώρα για να έχετε τον DJ παντού μαζί σας, στο κινητό σας, στο smartphone για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

12 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1980 οι Police σημείωσαν το δεύτερο τους νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο με την τρίτη τους στούντιο κυκλοφορία. Το 1986 σαν σήμερα η Janet Jackson βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart singles με το When I Think of You. Ενώ το 1997 σαν σήμερα ο Elton John φτάνει στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Candle in the Wind 97. Πίσω τώρα στα δικά μας και στις επιτυχίες των 95,7 Larissa DJ.

Για άκουσα τώρα και αυτό. Η διάσημη ηθοποιός Megan Fox πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans. Και φυσικά η ιστοσελίδα αυτή έπεσε από την αυξημένη επισκεψιμότητα. Εννοείται. Η ηθοποιός υπόσχεται στους συνδρομητές της βίντεο, φωτογραφίες αλλά και αναρτήσεις που δεν θα βρουν πουθενά αλλού, ενώ θα μπορούν να ανταλλάξουν μαζί της και μηνύματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά. Επομένως, μόλις μάθω περισσότερα για αυτή την ιστοσελίδα, θα τα μάθετε όλα εδώ. Από το DJ Evening Show.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Dipende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
5: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
8: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
9: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
8: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
9: Τι είναι η ταρταρούγα?
8: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
9: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
8: Γιατί?
9: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
8: Εσύ που τα είδες?
9: Εγώ όλα τα βλέπω.
8: Αν δεν το βλέπω.
9: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
10: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone, Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλήση.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα 12 του Οκτώβρη θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα φυσικά μαζί και στο dj.gr. Και αφού κατεβάσετε το νέο μας ανανεωμένο application, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Επικοινωνούμε και αυτή την ώρα σε όλα τα social και στο Viber στο 69 88 957 957. Δυναμώστε τώρα λίγο παραπάνω την ένταση, γιατί όλες οι νούμερο είναι επιτυχίες. Έρχονται στη σειρά εδώ στον DJ.

Και εμείς τώρα, όπως και κάθε Δευτέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το IFPI Airplay Chart. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε το New Religion από BB Rexha και Faithless. Νούμερο 4 για Zayna και Zenanto. Στη θέση νούμερο 3, και από ό,τι φαίνεται θα ανέβει κι άλλο, Tame Impala με τον Dracula. Νούμερο 2, παραμένει σταθερά η Shakira με τον Burna Boy και τον Die Die. Ενώ για ακόμη μια εβδομάδα στην κορυφαία θέση του IFPI είναι η Dati με το Take Me There.

0: Radio DJ.
1: Και τώρα εγώ κάπου εδώ να σας συστήσω την Αντέλα. Είναι μια νέα πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνηδα από τη Νέα Υόρκη, η οποία την 5η 8 Οκτωβρίου γιόρτασε τη σαρωτική επιτυχία του νέου της άλμπουμ Prima με δύο sold out συναυλίες στο Los Angeles, ενώνοντας το κλασικό μπαλέτο με την club αισθητική και τιμώντας πάνω απ' όλα τις ρίζες της. Το vibe μέσα στο θέατρο που έγινε η συναυλία στο Los Angeles ήταν πραγματικά μοναδικό, και να μου το θυμηθείτε ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ για την Αντέλα, έχουμε να απολαύσουμε πολλές δικές της νέες.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται από την Ιδάσκου για την επόμενη ώρα. Φυσικά όλες οι νούμερο είναι επιτυχίες. Είναι εδώ στο 95,7 Larissa DJ. 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς ξανά μαζί αύριο, απόγευμα Τρίτης.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
13: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι! Radio.

DJ. Hit Music 24/7. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, Πέρος, πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά, στο 95 και 7 Λάρισα DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιου. Για την υπόλοιπη μία ώρα, μέχρι και τις 7, παρέα με τι άλλο. Πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

Ήταν το Bring Your Love. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Γιορτάζουν σήμερα η Ανδρομάχη, η Μαχούλα, ο Μάχος και ο Σιμεών. Χρόνια σας πολλά, ένα μεγάλο φίλο και μια μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο ήταν πραγματικό καλοκαίρι, η Κυριακή ήταν φθινόπωρο προς χειμώνα και σήμερα κάπως το γύρισε πάλι προς φθινόπωρο και πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Οι όσοι κλασικά κάνουν πάρτι, τα κλασικά τα ξέρετε. Στέλνετε μηνύματα εσείς στο Viber, περιμένουν λοιπόν στο 6988 957 957, να μεγαλώσει και η παρέα μας, όπως και αυτή τη στιγμή στο live, γιατί έχω ανοίξει και live στο TikTok αυτή τη στιγμή στον DJ και θέλω να κάνετε όλοι join. Έρχεται το Missing You.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά, τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Station. This is Radio DJ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σιγά σιγά στα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Αλλά πριν ξεκινήσω να τα λέω, να πω την καλησπέρα μου στον Αντώνη, στη Γεωργία, στο Βαγγέλη, στη Μαρία, στην Αναστασία, αλλά και στον Προκόπη, θα πω εγώ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο TikTok και άλλους τόσους. Παναγιώτης, έχω πάρα πολλά ονόματα να σας πω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλους. Κάντε join αυτή τη στιγμή στο TikTok και πάμε να ξεκινήσουμε τα τέσσερα πιο έτσι τυχερά ζώδια για σήμερα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται ο Υδροχός. Ξεκολλάει μια κατάσταση που σε κρατούσε πίσω, μια ιδέα που είχες αφήσει στην άκρη μπορεί να αποδειχθεί πιο δυνατή από όσο νόμιζες. Στο νούμερο 3, Λέων. Έρχεται η ώρα να ακουστεί η φωνή σου. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει κάτι που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Στο νούμερο 2, Σκορπιός. Το ένστικτό σου είναι ο σύμμαχός σου. Μπορεί να αντιληφθείς μια ευκαιρία στα οικονομικά ή στα προσωπικά πριν την προσέξουν οι άλλοι. Ωh, καλό αυτό. Και στο νούμερο 1, ο Τοξότης. Ανοίγεται δρόμος για κάτι μεγαλύτερο. Μια νέα γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σου δώσει έτσι όθηση και αισιοδοξία. Lean on για τη συνέχεια, δυναμώστε. Here we go.

ήταν το loser. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα πούμε αντίο. Παραδίδω σκυτάλι όπως κάθε φορά και κάθε μέρα. Στον Λεωνίδα Πέπλη που έρχεται αμέσως μετά, 7 με 9, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Δευτέρας.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Hit Music 24-7. Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media και γενικότερα όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε, μπορείτε και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Hugel, Moving to the Sun για ξεκίνημα. Πολλές επιτυχίες, πολλά υπέροχα θέματα. Αρκετά οκ, καλή διάθεση. Και φύγαμε για επιτυχίες.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. www.dj.gr. Θα πάτε εκεί, θα ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, καθώς και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Γιατί, παιδιά, πιστέψτε με, θα έρθουν αρκετά δυνατοί διαγωνισμοί και αρκετοί διαγωνισμοί. Οπότε μένετε εδώ στον DJ, γιατί εδώ παίζουν και οι επιτυχίες. Radio DJ. DJ. Feel the music. More music on 95.7.

Xenia Grace και Strangers εδώ στον DJ 95,7. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ πράγματι να βρέχει λίγο την ώρα που έχω εκπομπή. Μ' αρέσει. Θέλω λίγο να κλείνουν τα φώτα, θέλω λίγο να υπάρχει αυτό το ωραίο το mood, το χειμωνιάτικο. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πάω τώρα στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και δεν μιλάμε για αστείο πλέον. Εφαρμόζεται ένα νέο καινούριο μέτρο που ετοιμάζει να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τη χρήση των social media στους ανηλίκους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα προωθεί απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Facebook, αλλά και το Snapchat, παρακαλώ, για παιδιά κάτω των 15 ετών με οριζόντια εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς θα γίνει το έλεγχος της ηλικιακής αυτής απαγόρευσης και πώς θα διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν θα μπορούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς γενικότερα. Η λογική πίσω από το μέτρο είναι να προστατευτούν οι ανήλικοι από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, το ακατάλληλο περιεχόμενο και την υπερβολική χρήση των social media που σίγουρα δεν κάνουν καθόλου καλό. Μάλιστα, καλό αυτό το μέτρο βέβαια. Αυτό νομίζω το είχαμε πει και το είχαμε διαβάσει και πέρσι, αλλά τελικά μάλλον φέτος το έχουν φτιάξει πολύ καλύτερα. Άι να δούμε. Comes and goes. Με συγχωρείτε για αυτό το λίγο κενό που αφήνω σήμερα στις εκφωνήσεις μου. Με τριγυρνάει μια γρίπη. Εδώ η Στέλλα Καρατζόγλου μας την έκανε τη ζημιά.

Neighborhood Sweater Weather. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση εδώ στους δρόμους της πόλης. Βλέπω σε Ιρών Πολυτεχνείου, σε Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, Οτό Βόλου, κλασικά εικονογραφημένη, 23 Οκτωβρίου, καθώς και στην Υψηλάντου αρκετή κίνηση βλέπω αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τα Google και το Google Maps. Γρηγορίου Λαμπράκη τα ίδια και πολύ επίσης. Στην Γεωργιάδου βλέπω κίνηση. Απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο Μουλαρίσης τα ίδια, στην Καρδίτσης και στη Φαρσάλων σε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα. Είναι πάρα πολύ κόκκινα τα πράγματα, πάντα σύμφωνα με το Google Maps, που σημαίνει ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, γενικότερα για τους κεντρικούς δρόμους εδώ στην Λάρισα, όπως για παράδειγμα η Κύπρου, είναι λίγο πιο χαλαρή. Η Παπαναστασία όχι τόσο. Και γενικότερα σήμερα η κίνηση διεξάγεται με σχετική δυσκολία.

ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτή τη στιγμή. Silver Up Lies εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Πάμε να δούμε τώρα τρία πράγματα που προσέχει κάποιος πάνω σου όταν σε γνωρίζει για πρώτη φορά. Και όχι, δεν απαραίτητα τα ρούχα σου ή να τον πείσεις ότι είσαι ωραίος και όμορφος. Είναι το χαμόγελό σου, λέει το πρώτο πράγμα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κάποιος που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικότερα στην πρώτη εντύπωση. Δεύτερον, είναι ο τρόπος που μιλάς και γράφεις. Ας αφήσουμε το γράφεις και ας κρατήσουμε τον τρόπο που μιλάς, γιατί λέει ότι επηρεάζει πάρα πολύ το συνομιλητή σου, τον απέναντί σου ουσιαστικά. Ενώ στην θέση νούμερο 3 έρχεται η αυτοπεποίθηση και γενικότερα ο τρόπος που μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο. Αν τώρα μπεις έτσι, γεια σας, ήρθα για δουλειά, δεν θα ήταν και το καλύτερο σε δείγμα. Βασικά έτσι έρθει και εγώ εδώ, βασικά τώρα που το θυμάμαι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τη σημασία είναι να είστε ο χαρακτήρας σας και να μην υποδίεστε κάποιον άλλον, έτσι. Σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.

Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Chazal. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Όλες οι επιτυχίες του 24-7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Βέβλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 αλλά και στα social media. Δεν θα στραβρώσω λέξη σήμερα. Είναι το συνάχι, δεν ακούω τίποτα. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Και ναι, ήρθα να δικαιολογηθώ σήμερα στον αέρα. Και όλα αυτά, γιατί μπορώ. Όπως και εσείς μπορείτε να ακούσετε επιτυχίες.

Μάιτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. www.dj.gr μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε σε έρευνα και για να δούμε πόσο σημαντικά είναι τελικά τα παιδικά μας χρόνια για την ευτυχία μας ως ενήλικες. Μία νέα μελέτη από ένα πανεπιστήμιο τέλος πάντων δείχνει ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μετέπειτα ζωή μας. Έρευνες έδειξαν ότι οι ενήλικες ηλικία 18 στις 34 ετών έβγαλαν τα αποτελέσματα ως εξής. Τα πάω λίγο μπερδεμένα, το ξέρω, αλλά θέλω να ακούσετε τα σημαντικά κομμάτια του συγκεκριμένου άρθρου. Λέει ότι όσοι ήταν σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον με φροντίδα, θετικές σχέσεις και ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, ανέφεραν μεγαλύτερη ευτυχία και καλύτερη υγεία, ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι έχουν λιγότερο άγχος, κοινωνικές σχέσεις και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους. Μάλιστα. Ενώ το αντίστοιχο, όσοι ήταν λίγο πιο πιεσμένοι στο σπίτι, είχαν αρκετά θέματα στην κοινωνική του ζωή. Radio DJ. DJ. Feel the music, more music on 95.7. Εδώ είμαστε, όλες οι επιτυχίες. Inner Light παίζει τώρα για εσένα. Το Viber είναι 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όλα διαθέσιμα στα χεράκια σας.

0: Η Ριγζέτα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ενώ για να ακούτε αυτή την ιταλική μουσική, πού θα σας πάω, πεινάς βασικά εσύ. Πεινάς. Πες ρε παιδί μου να ακούσει λίγο ο κόσμος ότι δεν μιλάω μόνος.
1: Πάντα πεινάμε.
0: Πάντα πεινάμε, μπράβο. Λοιπόν, η Pizza Fan σου φέρνει στο τραπέζι πίτσα, σαλάτα γεμάτες πρωτεΐνη. Ενώ κράτα τώρα την ανάσα σου γιατί επιδόρπιο σε περιμένει το νέο Tropical Crunch Bites. Τι είναι αυτό, είναι καταπληκτικό γλυκό, θα πάθεις σοκ. Λοιπόν, τώρα αν θες να κάνεις εσύ δώρο στον εαυτό σου αυτό το υπέροχο δώρο από την Pizza Fan, στέλνεις στο Viber στο 6988-957-957 τη φράση Pizza Fan. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή και 5 τυχεροί νικητές από εσάς ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα. Οπότε, αν σας άνοιξε η όρεξη, στέλνετε τώρα στο Viber Pizza Fan. Και όλα τα άλλα τα αφήνετε στον DJ και στην αγαπημένη εταιρεία David Guetta, Sia και Beautiful People.

Party του Friends από Sombra εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, τώρα ο αγαπημένος σταθμός, η αγαπημένη μουσική είναι όλα σε ένα application. Με νέο σχεδιασμό και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στη μουσική, ο 95,7 Larissa DJ είναι παντού μαζί σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς ζωντανά, απολαμβάνεις τη μουσική που αγαπάς εύκολα και γρήγορα, μόνο με ένα play. Λοιπόν, ή μπαίνεις στο www.dj.gr και βρίσκεις το σχετικό post, τα άρθρο με συγχωρείτε, ή πολύ απλά μπαίνεις στο Play Store ή στο App Store για iOS συσκευές, γράφεις DJ957, κατεβάζεις το application και αυτόματα. Ερχόμαστε πιο κοντά, όπως και ο Bad Bunny. Με τον Οβαϊόλ παίζει στον DJ για εσένα. Επιστρέφω σε λίγο με υπέροχα θέματα, μουσικές επιτυχίες και ένα μισάωράκι ακόμα. Εδώ παρέα με την ίωσή μου και το Χάρη.

η Full of Stars. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη για αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, θα αγγίξει τους 18 με αρκετές βροχοπτώσεις μετά από τις 12 το μεσημέρι και γενικότερα μέχρι και το ξημέρωμα της Τετάρτης. Ενώ η ίδια η Τετάρτη θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη επίσης στους 19, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στους 15 με ασθενής πάλι βροχή, λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η μέγιστη επίσης στους 19. Λοιπόν, ένα βροχερό έτσι Σαββατοκύριακο αναμένεται, όπως επίσης και αυτήν η εβδομάδα. Dive into me στον DJ!

Oliver Heldels. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. Κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας σημεινάρι και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. www.dj.gr κατηγορία πρόγραμμα από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσιο και εμείς εδώ καθημερινά 7 με 9 με όλες οι επιτυχίες να παίζουν δυνατά και να τα λέμε εδώ. Ενώ πλέον τα Σάββατα το Into the Mix θα σας κρατάει συντροφιά από τις 9 μέχρι όσο έχουμε κέφι. Γιατί εδώ δουλεύουμε με κέφι και διάθεση. Λοιπόν, από εμένα ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Δευτέρας. Τσάω!

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24.

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.